ένα λαφοράν λάσιον καβδάσα μου κα. Καλά κουμπάν αλλιάλι, άνου λάγα χρόνο κουστρακά σου πλήρω.

0: μας παράκ κακότα. Καμός κακάρα τον χαλανκά. Α το πράγοντα σαμού κανά γυρούν ράτεν που τραχήν ράτσιτ. Κανό μερμάνα κανιε πρακάβεις με μάν τα τέλα. Αν λαπωράν μπακάτσιουνου.
1: Ράτεν ειν ράτσιτ κακέ θα νεγγάλι ουραγύρου χαρούχα χρέχοχ να πατούγας.

να φωμάτσα μου το φόγκο εσύ που μιλάει. Τα πάντα που είναι νερό που μα γιατί μου σαγιάτι. Να γιατί μου σαγιάτι, ο κουρμπουρί σου σήμερα φάντηκα με σαγιάτι. Πατάχνα μαλλιμπαντά και να δέκα σαγιάτι.